0: Αν το μητήκο μη σάβουγο, για σάβρα καπάσα, μα κόμουν δούσι γιάμπο, νο. Περε γιάμπε, γιέγα νέα πανό σκουάτερ. Τα παταγκάμπι, ρούφο, φάντσι κούμι. Τα νο σκουάτερ, όπω ο Σόναν, νίκο που και κομίγο πισκά φρέσκο, πέρα μα κομίγο μακρέλ. Μποσά κουάντουμ μπλέκ η μακρέλα μπύρα, νι το χαλόβεν, α είναι με. Πέρο, ελά μπαχαμπον, πασοκόρακο γιάμπο τα μπον παμπο γίγρα, νο. Con Polaga, Antomiglia manda un saluto per tante crete, voi ma inta, corda, tante crete, lo chiama Pridibo, no? Corda, waxi troiting mas padons, si troiting mas, da mas mion ainda. Todo caso, mi che mi saposo che già bierne, uno sta baiting e coia metro, beh? E snacks box, Antoforge uobo con sapiti, bo snacks box e cami. E ovsi no bota chiama Gabi, visa Gabi, che bota interessa, den e snacks box, come corda. Pidi trempang, paso bo mesa. Snacks box ta kaba, mashali emes. Anto jabiar na wo snacks box ta in e pan ku kalko, e mini pan chiquitas neki. Ta baiti in croquet, cheese balls, kala, quiche, hot dog den bacon, huevo yena, sushi di galinha, e pinwheel y omelette di tuna. Dus, e sei ta jabiar na wo? Ni bo mesa mane sempre. 5 of mas non sta de lever, se no lubida. E sa chi ta già bierna uo e menu di e menu no, e contenido di snacks box pa solamente di 5 florin. Si vota interessa, dalmi un app mi, la camisa, pa bo no che da fo. Tanci greta ta metà, ma niente bisa den tau che cosa qui. Tanci greta pa teito? Claro. Tanci greta ta no scas register. Feliz maíta papo tantan, turcos bon. Anto no está pa que duche canción, esa quite canción de nada más y nada menos de Ataniro y Robo Jandar e Yambo Piu. Ay, ay, ay, guaraguara, mi time este tipo. Ya vos va tende gaba, ¿toh?
1: Un saludo cordial de vosso amigo Robo Jandar y sigue en sintonía con Boguía FM.